0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.
1: On August 6, 1945, in Hiroshima, United States. On August 6, 1945.